0: Άγιον Ψαγλικότε, Σαν και Σαν Προφέρτε Σοκιάνα, Σαν Σαν Ξαχούτα Λιέρα, Σαν και Σαν Κουπαριατανα, Νάρσα Σαν και Σούπα Χρόνια Σημανή, Σαν και Σαν Ξαχούτα Λιέρα, Σαν
1: साध की शोभा
2: साध